Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Έλα, πες. Πόσο μου κατέληξε να πει. Μην δουλεύει πιο στο μαγαζί. Είπα πως δεν θέλω να είμαστε μαζί. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες.

0: γιατί.
1: Έλα.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο. Άμα δεν θέλει, σε φύγα. Δικαιολογίε μόνο. Μισό λογάκι.
2: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

σώμα μου θέλει να βγει πιο έξω από το μπικίνι. Μ' αυτό που βλέπεις τώρα ανεβαίνει αδρεναλίνη. 40 βαθμούς έχει κι όμως τρέμεις από τη ρίγη. Θες κάτι να πεις, μα την ανάσα σου ένας κόμπος πνίγει. Όταν μιλάς ακούγεται ηλίθια σπόντα. Σαν να έχεις βγει από ταινία του 80. Σαν να νομίζεις πως θα παίξουμε σε τζόντα. Όμως και εκεί, μάλλον σε βλέπω πόντα. Βάλε μέσα τη γλώσσα, μοιάζεις λίγο με σκύλο. Σαν παιδί για τα θέληματα, μάλλον θα σε στείλω. Πήγαινε πάσο. Τραβάλω φίλο, κάνε λίγο πιο πέρα. Μου κρύβεις τον ήλιο.

αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, η Φωνή της Ορθοδοξίας, η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου και σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος Κουλιάνος. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, που είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 6 και εδάφια 31 έως 36, και θα διαβαστεί στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας σε όλες τις εκκλησίες μας σήμερα, ακούμε τον Ιησού Χριστό να μιλάει για τη σωστή σχέση που πρέπει να έχουμε με τους εχθρούς μας. Συνήθως, σας δίνω μια περίληψη της Ευαγγελικής Ανάγνωσης, αλλά επειδή πρόκειται για ένα σύντομο απόσπασμα, θεωρώ πιο κατάλληλο να τη διαβάσουμε στο σύνολό της. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό. Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους όμοιούς τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί

0: όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Αδέλφια μου εν Χριστώ, πόσο όμορφη ήταν αυτή η ανάγνωση του Ευαγγελίου και πόσο μεγάλη εφαρμογή έχει στη σημερινή μας ζωή. Σε αυτή την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο Κύριος μας διδάσκει το σωστό χριστιανικό τρόπο που πρέπει να έχουμε με ανθρώπους που θεωρούμε εχθρούς. Το πρώτο μήνυμα είναι σαφές και άμεσο. Κάνε σε άλλους ό,τι εσείς επιθυμείτε να σας κάνουν. Στο δεύτερο μήνυμα μας λέει ότι αν αγαπάμε όσους μας αγαπούν, εάν κάνουμε καλό σε όσους μας κάνουν καλό και δίνουμε σε εκείνους από τους οποίους ελπίζουμε να λάβουμε κάτι ως αντάλλαγμα, αυτά δεν μας δίνουν καμία εύνοια από το Θεό, καθώς ακόμα και οι αμαρτωλοί κάνουν το ίδιο. Αυτό που ο Κύριος διδάσκει είναι να δώσουμε αγάπη, να κάνουμε το καλό και να δίνουμε στους άλλους όχι όταν γνωρίζουμε ήδη το αποτέλεσμα, αλλά να το κάνουμε άνευ όρων. Το μήνυμά του είναι δυνατό και ξεκάθαρο. Πρέπει να αγαπάμε όλους, ακόμα και τους εχθρούς μας. Να κάνουμε το καλό, να δίνουμε σε όλους και να μην περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα. Μπορούμε να καταλάβουμε τα λόγια του Χριστού. Ξαναλέω, πρέπει να αγαπάμε όλους, ακόμα και τους εχθρούς μας. Να κάνουμε το καλό, να δίνουμε σε όλους και να μην περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα. Πρέπει να αγαπάμε αυτούς που μας μισούν. Πρέπει να κάνουμε καλό σε όσους μας μισούν και πρέπει να δίνουμε σε όσους μας μισούν. Όταν το κάνουμε αυτό, η ανταμοιβή μας θα είναι μεγάλη από τον Πατέρα μας στον ουρανό, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, ο οποίος πάντα θυμάται να είναι ευσπλαχνικός σε όλους μας. Αδέρφια μου εν Χριστώ, αυτό που μας ζητάει ο Ιησούς Χριστός δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να αγαπάς κάποιον που σε έβλαψε ή κάποιον που δεν σε αγαπά πίσω. Αλλά ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι η ανταμοιβή μας για αυτές τις πράξεις θα μας περιμένει στον ουρανό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ο ένας τον άλλο, καθώς ο Πατέρας μας είναι φιλέσπλαχνος όταν ζητάμε τη συγχώρησή Του. Το έλεος και η συγχώρεση είναι χαρακτηριστικά ενός καλού χριστιανού. Ο καλός χριστιανός πρέπει να γνωρίζει ότι οι πράξεις μιλάνε πιο δυνατά από τα λόγια. Να γνωρίζει ότι το έλεος και η συγχώρεση χωρίς όρους θα πρέπει να δοθούν και σε εκείνους που θεωρούμε εχθρούς. Διότι η κρίση προέρχεται μόνο από τον Κύριό μας που είναι στον ουρανό, που μας παρακολουθεί και γνωρίζει όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Αδέρφια μου εν Χριστώ, συγχωρείτε αλλήλους και ζητήστε από τον Κύριο να είναι φιλέσπλαχνος σε εκείνους που σας βλάπτουν. Δίνετε αγάπη χωρίς όρους, καθώς ο Κύριος μας αγαπά όλους μας και συγχωράει τις ανομίες και τις παραβάσεις μας. Πρέπει να αγαπάμε όλους, ακόμα και τους εχθρούς μας. Να κάνουμε το καλό, να δίνουμε σε όλους και να μην περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα. Όταν το κάνουμε αυτό, η ανταμοιβή μας θα είναι στον ουρανό από τον αιώνιο και ελεήμονα Πατέρα που μας αγαπά όλους. Κλείνουμε το σημερινό μας πρωινό πρόγραμμα με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου και μου Πατρός Διονυσίου Κουλιάνου, με ένθερμη προσευχή σας εύχομαι η ερχόμενη εβδομάδα σας να είναι γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για σας και την οικογένειά σας. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε άφθονα.
1: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence, Metropolitan Methodius. We present you the good news of great joy, which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who spitefully use you. To the one who strikes you on the cheek, turn the other. And from the one who takes your cloak, do not withhold your tunic either. Do to others as you would have them do to you. Wow, what radical words we hear from today's gospel reading. Words that make little sense from a worldly perspective. Why in the world should we love our enemies? Why should we do good to those who hate us? Why should we bless those who curse us? Why should we be merciful to others when they may show no mercy to us? We live in a world that often encourages us to seek revenge, especially when we get hurt, to get even with others, to hate those who hate us, and to bitterly reject those who mistreat us. Why should we love? Well, we love because the source of love, divine love itself, has entered the world. God has come to live in us and fill us with his divine love, a love that knows no boundaries. These radical teachings of divine love separate Christianity from many other religions. The true mark of a follower of Jesus Christ is to love all people with such a radical, extreme love, with divine love, with a love that includes even our enemies. We love not because we will receive anything in return. We love because it's our nature to love, in our original nature that was created in God's image. We love because we were created in the image of a heavenly Father whose unconditional love embraces all of humanity. How impossible it may seem to love those who hurt us and to love even our enemies. Yet it's important to understand that when God calls us to love our enemies, he's talking about divine love, agape love. William Barclay describes agape love like this. He says, agape love implies an active feeling of benevolence toward another person. It means that no matter what a person does to us, we will never allow ourselves to desire anything but their highest good. And we will deliberately go out of our way to be good and kind to them. In other words, it's obvious that such divine love is not something that comes from our own feelings, but something that comes from our will. We may not want to do it. We may not want to love the other. But we must will to love the other, and God will help us. Of course, this sounds impossible. How can we be expected to love our enemies? How can we do good to those who hate us and bless those who curse us and even forgive those who hurt us? Maybe we can't, but God can within us. God can forgive, love, and show mercy in such a manner. When we admit our own limitations and say, I can't, and then humbly turn to God and ask for his help, everything becomes possible. Remember, from God's ocean of love comes the tiny drops of our own ability to love. We receive the ability to love when the grace of Christ dwells richly in us. Although it may be difficult to love an enemy or to forgive one who has deeply hurt us, stop and think about God's love for us. Our Lord never ceases to do good to the sinner, never stops hoping for the change of the most hardened criminal, always keeps his arms open wide to embrace whoever comes to me. Anyone who comes to me, Jesus said, I will by no means cast aside. God doesn't want the death of a sinner, even though sometimes we may prefer that. He considers no one his enemy. St. Paul says, while we were still sinners, Christ died for us. Think about that. God came to earth and died for the salvation of all people, even his enemies. This is the divine love that he wants us to possess and to share. Our Lord calls us to a love which can transform enemies into friends, a divine love which can heal a conscience that has become twisted and gives a soul its original beauty. Divine love forgives, heals, and renews. Think about it. If you try to hate your enemy, mistreat them, abuse them, offer them the kind of treatment they offer you, what will happen? You'll only intensify your enmity. However, If you

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Σήμερα το πρωί και την επόμενη εβδομάδα, με τη χάρη του Θεού, θα μελετήσουμε το θέμα με τον τίτλο «Πόνος και δόξα». Τα εδάφια που θα μελετήσουμε με τη χάρη του Θεού είναι παρμένα από τη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω με μια ιστορία που διάβασα πριν από λίγες ημέρες. Σε ένα από τα βιβλία της, η κόρη Τεμπούμ ήταν μια κυρία η οποία μαζί με την οικογένειά της, την εποχή που οι Ναζί καταδίωκαν, συνελάμβαναν και έστελναν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεις Εβραίους, αυτοί με τη χάρη του Θεού τους έκρυβαν για λίγες μέρες και μετά τους φυγάδευαν για να γλιτώσουν την ζωή τους. Αυτή λοιπόν η κυρία αφηγείται σε ένα από τα βιβλία της την ιστορία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που συνάντησε στη Ρωσία την εποχή των διώξεων των χριστιανών κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η γυναίκα ήταν ξαπλωμένη πάνω σε ένα μικρό καναπέ και είχαν στα δεξιά της κάποια μαξιλάρια για να μπορούν να τη συγκρατούν στην θέση της. Το σώμα της ήταν λυγισμένο, κυριολεκτικά στριμμένο, σχεδόν δύσκολο να αναγνωριστεί λόγω της φοβερής της ασθένειας. Είχε την νόσο σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο σύζυγός της την φρόντιζε συνεχώς, μια και περνούσε όλο το χρόνο της πάνω στον καναπέ, αφού δεν μπορούσε η γυναίκα αυτή να μετακινηθεί. Το μόνο μέρος του σώματός της που μπορούσε να ελέγξει ήταν το δεξί της το χέρι και μάλιστα με τον δείκτη του χεριού της δόξαζε τον Κύριο για πολλά χρόνια, πληκτρολογώντας μια γραφομηχανή που είχε δίπλα της. Όλη την ημέρα και πολλές φορές μέχρι αργά τη νύχτα δακτυλογραφούσε μεταφράζοντας καλά χριστιανικά βιβλία στα ρωσικά. Πάντα χρησιμοποιούσε μόνο εκείνο το δάχτυλο, είχε την άνεση, μεταφράζοντας κομμάτια της Αγίας Γραφής στην εποχή που δεν υπήρχαν, καθώς και βιβλία άλλων μεγάλων και διακεκριμένων χριστιανών. «Όχι μόνο μεταφράζει βιβλία», είπε ο σύζυγός της που ήταν εκεί κοντά την ώρα που συζητούσα εγώ με την άρρωστη γυναίκα, αναφέρει η κόρη Τεμπούμ, «αλλά προσεύχεται κάθε μέρα για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους συγγραφείς, αλλά και τους αναγνώστες, καθώς και για αυτούς που θα μελετούσαν τα κομμάτια της Αγίας Γραφής καθώς δακτυλογραφεί». Μερικές φορές, ανέφερε ο άνδρας της, χρειάζεται πολλή ώρα για να χτυπήσει ένα πλήκτρο της γραφομηχανής ή ακόμα να βάλει το χαρτί στο μηχάνημα λόγω της ασθένειάς της, αλλά όλη εκείνη την ώρα προσεύχεται για τους ανθρώπους καθώς και τα βιβλία που μεταφράζει. Η συγγραφέας κόρη Τεμπούμ γράφει «Κοίταξε τη γυναίκα με το λυγισμένο σώμα, το κεφάλι πεσμένο πίσω και τα πόδια της σχεδόν κουλουριασμένα κάτω από το σώμα της, εντελώς παραμορφωμένη, και φώναξε από μέσα μου, «Θεέ μου, γιατί δεν κάνεις καλά τη γυναίκα αυτή». Ο σύζυγός της θαρρής και αισθάνθηκε την αγωνία της ψυχής μου, διάβασε την προσευχή μου και μου έδωσε την απάντηση. «Ο Θεός έχει ένα μεγάλο σκοπό για την ασθένεια της γυναίκας μου. Η μυστική αστυνομία παρακολουθεί κάθε άλλο χριστιανικό σπίτι στην πόλη μας, αλλά επειδή η γυναίκα μου είναι άρρωστη, κανείς δεν την παρακολουθεί. Μας έχουν αφήσει στην ησυχία μας και αυτή είναι το μοναδικό πρόσωπο σε όλη την πόλη που μπορεί να πληκτρολογήσει τη γραφομηχανή της απαρατήρητη από την αστυνομία και βέβαια να εργαστεί, να μεταφράσει υλικό χριστιανικό». Μία ημέρα η κόρη έλαβε ένα γράμμα από το σύζυγό της που περιέγραφε την ημέρα που εκείνη η άρρωστη γυναίκα έφυγε για το ουράνιο σπίτι. Ο σύζυγός της εξηγούσε στην κόρη Τεμπούμ ότι η γυναίκα του εργαζόταν με τη γραφομηχανή μέχρι τα μεσάνυχτα δακτυλογραφώντας με το ένα δάκτυλό της. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί ότι αυτή η φοβερή ασθένεια, αγαπητοί αδελφοί, η ασθένεια της σκλήρυνσης κατά πλάκας, θα μπορούσε να είναι, αν θέλετε σε εισαγωγικά, ένα δώρο από το Θεό. Θέλω να σας προσκαλέσω την ώρα αυτή, ρωτώντας, έχουμε άραγε ποτέ σκεφτεί ότι ίσως εκείνο το πράγμα που μας ενοχλεί ιδιαίτερα,
Εκείνο το πράγμα που σε πονά και σε βασανίζει και έχεις προσευχηθεί πολλές φορές να φύγει, να απομακρυνθεί από τη ζωή σου, ίσως εκείνο να είναι που ο Θεός χρησιμοποιεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο για τη δική του τη δόξα. Αυτή ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί, ήταν και η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, όπως σε λίγο θα ζούμε από την Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Ξέρετε, η επιστήμη και η τεχνολογία κατάφεραν πράγματα σύλληπτα για το ανθρώπινο μυαλό. Ένα από αυτά ήταν να στείλουν τον άνθρωπο στη Σελήνη, το μοναδικό αστέρι που πάτησε ανθρώπινο πόδι. Ολόκληρος ο πλανήτης πανηγύρισε την καταπληκτική εκείνη επιτυχία. Μπορούμε όμως άραγε να καυχηθούμε γι' αυτό. Φανταστείτε ένα μυρμηγκάκι να καυχιέται διότι έκανε μία βόλτα γύρω από τη φωλιά του ή διήνυσε μία απόσταση 15 μέτρων όταν ο αετός κάνει κύκλους σε ύψη δυσθεώρητα. Μυρμηγκάκι είναι ο άνθρωπος και έκανε μία βόλτα στη γειτονιά.

0: γειτονιά του τη Σελήνη, ενώ υπάρχουν άνθρωποι πνευματικοί αετοί που πετούν σε υψηλότατα ύψη πνευματικά. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι οι πιστοί, οι Άγιοι όλων των εποχών. Είναι εκείνοι οι οποίοι ανήλθαν σε δυσθεώρητα ύψη αρετής και αφιέρωσης κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Άγιος είναι αυτός που ζει καθαρή ζωή. Όσοι ζουν, οι ψυχές αυτές ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν στην πνευματική σφαίρα. Θα τους ονομάσουμε αξιοθαύμαστους πνευματικούς αστροναύτες. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν, εισέρχονται μια για πάντα στον ουρανό. Στα εδάφια μας εδώ στη Β' Κορινθίους 12 διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε ζωντανός στον ουρανό. Οι πιστοί, οι Άγιοι, τα αναγεννημένα παιδιά του Κυρίου ανεβαίνουν στον ουρανό, ναι, αλλά δεν κατεβαίνουν στη γη σωματικά. Εδώ διαβάζουμε ότι ο Παύλος ανέβηκε, τον άρπαξε ο Θεός στον ουρανό και κατέβηκε. Ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, η ζωή του ήταν καθαρή και άγια, τον τίμησε ο Θεός με αυτόν τον απίστευτο τρόπο, αλλά και κατέβηκε σε πολύ χαμηλά μονοπάτια βαθύτατης θλίψης αλλά και πόνου σκληρού. Συχνά, ξέρετε, όταν υπάρχουν κάποια σπουδαία γεγονότα, οι αεροπορικές εταιρείες βάζουν ειδικές πτήσεις. Στο InGR διάβαζα στο ίντερνετ μια ιστορία για μια 28χρονη καθηγήτρια ειδικής αγωγής, η οποία πάσχει από μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου κοντά στην καρδιά. Η περίπτωσή της, αναφέρουν εκεί τα νέα, θεωρείται ένα από τα 200 σπάνια περιστατικά που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως από το 1923 μέχρι σήμερα, και θα μεταφερθεί εδώ στη Βοστόνη για ιατρικές εξετάσεις αλλά και θεραπευτική αγωγή. Μάλιστα, στα νέα αναφέρουν ότι παραχωρήθηκε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προκειμένου η κοπέλα αυτή να μεταβεί εδώ στη Βοστόνη. Ειδική πτήση για αυτήν την άρρωστη κοπέλα, και μπράβο σε όλους αυτούς που το σκέφτηκαν και το πραγματοποίησαν. Έκτακτη πτήση όμως δημιούργησε και η χάρις του Κυρίου, μεταφέροντας τον Απόστολο Παύλο στα ουράνια και ανεβάζοντας τον, όπως διαβάζουμε, Β' Κορινθίους 12:2 και 4, έως τρίτου ουρανού. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν δύο περιπτώσεις αρπαγής, ο Ενόχ και ο Ηλίας. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, μοιάζοντας τον Χριστό που βέβαια ακολούθησε αντίθετη πορεία, εκείνος κατέβηκε και ανέβηκε, σύμφωνα με την Εφεσίους 4, ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και κατέβηκε. Πώς έγινε αυτό? Ο ίδιος μας λέγει ότι ιρπάγει, δηλαδή κάποιος ξαφνικά τον άρπαξε και τον μετέφερε κάπου πολύ μακριά. Εκείνος που άρπαξε τον Φίλιππο και τον μετέφερε στην Άζωτο, 19 περίπου μίλια μακριά από εκεί που βρίσκονταν, εκείνος που θα αρπάξει τους ζωντανούς πιστούς κατά τη δεύτερη έλευση, Α Θεσσαλονικής 4, άρπαξε και τον Παύλο έως τρίτου ουρανού. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν τέτοια γεγονότα, ακόμα και χριστιανοί. Το παιδί όμως του Θεού δεν αμφιβάλλει ούτε μια στιγμή για τις θαυμαστές ικανότητες αλλά και επεμβάσεις του Κυρίου. Η λέξη αυτή «ρυπάγει» είναι πολύ σημαντική για τον Απόστολο Παύλο, διότι ο ίδιος ήταν άρπαγας. Βίαια και με λίστα κυνηγούσε και άρπαζε χριστιανούς και τους οδηγούσε στη φυλακή. Ήρθε όμως η ώρα και η στιγμή που τον κυνήγησε ο Κύριος και με τη θαυμάσια χάρη του τον συνέλαβε. Ο διώκτης έγινε διωκόμενος και συνελήφθη από τον χωροφύλακα του σύμπαντος, τον παντοδύναμο Θεό. Προτού εκείνος συλλάβει τους χριστιανούς της Δαμασκού και τους οδηγήσει στη φυλακή και πιθανότατα στο θάνατο, τον συνέλαβε ο Κύριος και τον οδήγησε όχι στον θάνατο αλλά στην αληθινή ζωή. Γιατί λοιπόν αυτήν τη μοναδική προσωπικότητα που ο Κύριος τον άρπαξε στον ουρανό και είδε και άκουσε πράγματα απίστευτα, γιατί επέτρεψε αυτόν τον άνθρωπο που γεύτηκε όλη τη δόξα σε όλο το μεγαλείο της να έχει τόσο πόνο στη ζωή του? Μας λέγει, και θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με λεπτομέρειες περισσότερες στην περικοπή μας το θέμα, μας λέγει στα εδάφια μας ότι ο Θεός μου έδωσε στο σώμα ένα μεγάλο αγκάθι, ένα μεγάλο σκόλοπα. Γιατί? Διότι είχα μεγάλες αποκαλύψεις και να μην με θεωρήσει κάποιος βέβαια παραπάνω από αυτό που βλέπει ή ακούει, για να μην υπερηφανεύομαι όμως, ο Θεός μου έδωσε αυτό το αγκάθι, το σκόλοπα στο σώμα μου, έναν υπηρέτη του σατανά να με ταλαιπωρεί για να μην υπερηφανεύομαι. Γι' αυτό το αγκάθι παρακάλεσα 3 φορές τον Κύριο να το διώξει από απόν μου. Η απάντηση του Κύριου ήταν όχι. Θα συνεχίσεις να είσαι άρρωστος, σου αρκεί η χάρις μου, γιατί η δύναμή μου φαίνεται στην πληρότητά της μέσα στην αδυναμία σου. Δόξα και πόνος. Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η ζωή μας. Η ζωή μας, είπε ο Κύριος, είναι 70 ή 80 χρόνια, το μεγαλύτερο κομμάτι κόπος και πόνος. Υπάρχει ο πόνος, αλλά υπάρχει και η μελλοντική δόξα για το παιδί του Θεού, όπου αιώνια θα μείνουμε με τον Κύριο, αλλά και η δόξα και η ευλογία εδώ στη γη, καθώς ο Κύριος μας αγαπά, μας προσέχει, μας ευλογεί κάθε λεπτό μέχρι το τέλος. Θα συνεχίσουμε τις σκέψεις αυτές και στο ερχόμενο μήνυμά μας. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.
1: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
2: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Austin's home for international radio and specialty programs. WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
3: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest running Greek American program in the country.
4: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
5: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε Νότια New Hampshire. The first 15 minutes of Grecian Echoes is brought to you by DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Boston's hub for international radio and specialty programs.
2: Gabbatis.

πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ, κατάλαβε με, κατάλαβε με.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss it.
3: Καλημέρα, Stamati. Good morning.
4: Καλημέρα. Κυριακή σήμερα 4 Οκτωβρίου μπορεί να έχουμε λίγη βροχούλα μετά το μεγάλο πάρτι στην Αγκάνης Αρένα. Γαλανόλευκη το Boston University μετά τη συναυλία του Αργύρου. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Τι συνέβη και γιατί. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Ουκρανία, καθώς ο Ζελένσκι δεσμεύεται να πλήξει σφοδρότερα τα ρωσικά διελιστήρια ως απάντηση σε αυτό που οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκαλούν νέο ρωσικό δόγμα πλήγματος κατά πολιτικών στόχων. Ο λόγος πίσω από αυτή την κίνηση αφορά τους υπολογισμούς και των δύο πλευρών για τον χειμώνα που μας έρχεται. Από τη μία πλευρά η Ρωσία θέλει την αποχώρηση των κατοίκων του Κιέβου, ενώ η Ουκρανία θέλει να στερέψουν τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο. Ταυτόχρονα σήμερα έχει φτάσει ο καγκελάριος της Γερμανίας στο Κίεβο υπό τον ήχο των σιρήνων και των εκρήξεων. Ο Γερμανός καγκελάριος αναμένεται να εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, καθώς και κονδύλια 400 εκατομμυρίων δολαρίων για επισκευές στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, Ουκρανία και Γερμανία θα οριστικοποιήσουν συμφωνία για κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών ντρόνς. Στην Βραζιλία να πάμε και καθώς εκεί έχουμε εκλογές. Εκλογές και στην Βραζιλία που θα ψηφίσει σήμερα σε μια εκλογική διαδικασία όπως συμβαίνει. Κάθε εκλογική αναμέτρηση αναμένεται να οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, ο Λούλα συγκεντρώνει το 45% των έγκυρων ψήφων και ο Μπολσανέρο, ο γιος του πρώην Προέδρου, το 40%. Σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο που θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου, ο Λούλα προηγείται με 48%. Ο λόγος για την τόσο αμφίροπη αναμέτρηση έγκυται στο γεγονός ότι οι Βραζιλιάνοι είναι διχασμένοι ως προς το τι φοβούνται περισσότερο. Ο Λούλα υπερέχει στα ζητήματα της φτώχειας και της υγείας, ενώ ο Μπολσανέρο στην εγκληματικότητα και τον πληθωρισμό. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό δυσαρέσκειας για τον Λούλα υπερβαίνει το 50%. Δυστυχώς στο Ναντάκετ εντοπίστηκαν συντρίμμια μετά την εξαφάνιση αεροσκάφους μεταφοράς ασθενών με προορισμό την Βοστόνη και 6 επιβαίνοντες. Ένα τζετ τύπου Gulfstream απογειώθηκε από τις Βερμούδες τα μεσάνυχτα, έχασε απότομο ύψος και η ακτοφυλακή διεξάγει έρευνες για πάνω από 27 ώρες, αλλά δυστυχώς εντόπισε τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Στην Γαλλία περισσότερο από 400 σχολεία έκλεισαν την Παρασκευή. 2.000 άτομα έχουν προσηχθεί στην αστυνομία. Ο λόγος οι διαδηλώσεις των μαθητών. Σύμφωνα με τα λόγια των ίδιων μαθητών, οι αίθουσες διδασκαλίας είναι υπερπλήρεις, ελλείψεις εκπαιδευτικών και κτίρια που καταραίουν. Για το Παρίσι και την κυβέρνηση η κατάσταση αποτελεί μια παγίδα. Οι παραχωρήσεις απαιτούν κονδύλια που δεν προβλέπονται από τον προϋπολογισμό, ενώ η καταστολή επιβεβαιώνει τις καταγγελίες περί αστυνομικής βίας. Στη Μέση Ανατολή έχουμε κλιμάκωση. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο κέντρο της Βηρυτού στοιχίζουν την ζωή σε 37 άτομα, καθώς ο Ισραηλινός στρατός επέκτηνε τις εντολές εκένωσης. Παράλληλα, στην Ιεμένη, ο στρατός της χώρας έπληξε ξανά στόχους που ελέγχονται από τους Χούθη, ενώ οι επιθέσεις στον Χούθη έχουν στόχο υποδομές στην Σαουδική Αραβία. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα, στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία ολοκλήρωσαν την Παρασκευή την ανταλλαγή κοιμηλίων. Μια κίνηση που ο Πρωθυπουργός αξιοποίησε για να επαναδιατυπώσει τη θέση της χώρας και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Ελλάδα επέστρεψε τα οστά που ταυτοποιήθηκαν ως εκείνα του τσάρου Σαμουήλ, που είχαν βρεθεί το 1965 στην περιοχή των Πρεσπών. Ως αντάλλαγμα έλαβε 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν αφαιρεθεί από τα βουλγαρικά στρατεύματα το 17. Πολλοί αναρωτιούνται αν επρόκειται για μια καλή συμφωνία. Η αλήθεια είναι ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία εξαπάτησαν η μία την άλλη, κανένας δεν αδικήθηκε. Η Ελλάδα αντάλλαξε τα οστά ενός μεσαιωνικού αντιπάλου της Βουλγαρίας που είχαν τεράστια σημασία για την βουλγαρική αλλά πολύ μικρή αξία για την ελληνική εθνική ταυτότητα. Αυτό που πήρε η Ελλάδα ήταν 48 δικά της ανεκτίμητα ιερά θρησκευτικά κοιμήλια. Συνολικά η συμφωνία πρέπει να θεωρηθεί εξισορροπημένη, καθώς αξιοποίησε τον διπλωματικό συμβιβασμό για την ταυτόχρονη επίλυση δύο εντελώς διαφορετικών και εξαιρετικά ευαίσθητων ιστορικών ζητημάτων. Στην Κρήτη, δυστυχώς, εκεί πλήττεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα από σφοδρές καταιγίδες. Η Ελλάδα προωθεί εδώ και καιρό την επέκταση της τουριστικής περιόδου να πάει μέχρι και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Ωστόσο, αυτή η εβδομάδα έδειξε την άλλη όψη αυτού του νομίσματος. Οι μεγάλες κατά τη διάρκεια περίοδοι συνεπάγονται με περισσότερα έσοδα, αλλά ταυτόχρονα δοκιμάζουν τις αντοχές των υποδομών, αποστράγγισης του οδικού δικτύου και των συστημάτων προειδοποίησης, τα οποία είχαν σχεδιαστεί για την οικονομία που βασιζόταν ολοκληρωτικά στο καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια των μηνών με εντονότερη κακοκαιρία τα πράγματα είναι χειρότερα. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα. Ο βιομηχανικός δείκτης του Dow Jones ενισχύθηκε την Παρασκευή 250 μονάδες, αυξήθηκε και το S&P, το Nasdaq είχε αύξηση περίπου 1%. Όλα αυτά έγιναν διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αγορά εργασίας το Σεπτέμβριο πρόσθεσαν μόλις 29.000 θέσεις εργασίας, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τις 90.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Αυτό περιόρισε τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο. Το δολάριο υποχώρησε και η Nvidia οδήγησε τον Nasdaq 100 σε επίπεδα ρεκόρ. Καμιά φορά τα άσχημα οικονομικά νέα δίνουν όθηση στις χρηματαγορές. Τέλος τα αθλητικά μας νέα. Δύο μάτς έχουμε να δούμε σήμερα. Καταρχήν η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται απόψε στην Θεσσαλονίκη τη Γερμανία στις 3 παρατέταρτο ώρα Βοστόνης. Μία εβδομάδα αφότου την κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Γερμανία έρχεται πληγωμένη με αλλαγές στη σύνθεσή της. Είναι το απλό και συμπαγές σύστημα της Ελλάδας που απέδωσε καρπούς την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς επειδή η γερμανική ομάδα δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει. Τώρα, το αν θα λειτουργήσει και δεύτερη φορά αυτό θα δείξει αν πρόκειται για μια μεμονωμένη έκπληξη ή για την αρχή κάτι μεγαλύτερο. Ένα θετικό αποτέλεσμα απόψε θα βάλει την Ελλάδα γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης για τα προημιτελικά του Nations League. Επίσης έχουμε σήμερα και τους πατριώτες στις 1 το μεσημέρι με τους αίτητους Bills στο Buffalo, επιδιώκοντας οι Patriots να ανακόψουν την πτωτική τους πορεία. Μέχρι στιγμής η κάμψη είναι τα turnovers, τα λάθη και όχι η έλλειψη του ταλέντου. Έχουμε έναν νεαρό quarterback που χάνει την μπάλα, την κατοχή την ώρα που η άμυνα κρατά την ομάδα ζωντανή. Σήμερα απέναντι στον Josh Allen το περιθώριο λάθους είναι σχεδόν μηδανικό, επομένως το σημερινό παιχνίδι με τους Patriots αφορά λιγότερο τη νίκη αυτή καθεαυτή και περισσότερο την απόδειξη ότι η επίθεση και ο quarterback μας ο May θα μπορέσει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις επιθετικές του προσπάθειες. Αυτά τα νέα μας που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
5: Good morning. It is Sunday, the 4th of October. Brazil votes today in an election that polls say neither Lula nor Flavio Bolsonaro will win outright. Zelensky says Ukraine will hit Russian refineries harder this winter, just as Greece braces for heating oil season. Crete is still digging out from floods, and Greece hosts Germany tonight in Thessaloniki. Let's dive into the news. What happened and why? Zelensky is vowing to hit Russian refineries harder in response to what Ukrainian intelligence calls a new Russian doctrine of striking civilian targets. The strategy is a winter calculation on both sides. Russia wants Kyiv's residents to leave. Ukraine wants Moscow's oil revenues to dry up. German Chancellor Friedrich Merz arrived in Kyiv to the sound of sirens and explosions. Germany will provide more than $1 billion in military aid. Brazil votes today, and every presidential election since 2002 has required a runoff. Final polls had Lula at 45% of valid votes and Flavio Bolsonaro at 40, with a potential October 25th runoff polling 48-45. What is driving such a tight race is a country divided over its greatest concern. Lula performs better on poverty and health care, Bolsonaro on crime and inflation, while Lula's disapproval remains above 50%. Debris has been found off Nantucket after a Boston-bound medical plane carrying six people disappeared. The Gulf Stream left Bermuda before midnight, then dropped from 24,000 feet to 11,000 in roughly 3 minutes before losing contact. The Coast Guard searched more than 1,600 square miles for 27 hours before finding debris. French student protests are becoming a political crisis. More than 400 schools were closed Friday, and roughly 2,000 people detained as protests over overcrowded classrooms, teacher shortages, and crumbling buildings turned increasingly violent. Paris now faces a difficult political equation, conceding cost money the 2027 budget does not have. Cracking down reinforces accusations of police repression, all with a presidential election only a year away. In Greek news, Greece and Bulgaria have completed an extraordinary exchange of historical relics. Greece returned remains identified as those of Tsar Samuel, discovered in Prespa in 1965. Bulgaria returned 48 church treasures removed from monasteries in Ceres and Mount Pangaio in 1917. Was it a good deal? Greece traded the remains of a medieval Bulgarian adversary, immensely important to Bulgaria, but carrying little national identity value for Greece, for dozens of its own priceless sacred treasures. Neither country tricked the other. Diplomacy resolved two separate and deeply sensitive historical grievances at once. Mitsotakis also used the exchange to restate Greece's position on the return of the Parthenon sculptures. Crete has endured a third straight day of severe storms. Greece has spent years extending its tourist season deeper into autumn, and this week exposed the other side of that strategy. Longer seasons mean more revenue, but they also mean drainage systems, roads and emergency infrastructure built around a summer economy are being tested during the stormiest months. In global finance, the Dow gained 250 points Friday, the S&P 500 rose 56 points, while the Nasdaq jumped 319 points, or 1.19%. The U.S. added only 29,000 jobs in September, far below expectations, although August was revised higher to 133,000. For markets, the significance was immediate. The weak report reduced expectations for an October rate hike, pushed the dollar lower, and helped Nvidia drive the Nasdaq 100 to another record. Sometimes weak economic news becomes good market news. Fewer jobs mean less pressure on the Fed, and for Wall Street, the price of money still matters. And finally, sports. This is your Astro Report. Thank you for listening. The Astro Report is brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
3: And in local sports, once again, the Patriots take on the Buffalo Bills. 1 o'clock today, kickoff.
6: Perhaps no other industry understands what risk actually means more than those in the healthcare field. Important life and death decisions are routinely made in every activity in this profession, and any decision can prove to be of the utmost importance. Starkweather Healthcare Risk Solutions is dedicated to ensuring healthcare and medical professionals by providing the best-in-class solutions, resources, and educational programs to meet the ever-increasing risk management needs of organizations like yours. Begin managing your risk by calling us at 781-320-9660 or visiting starshep.com. Again, that's 781-320-9660.
3: Starkweather and Shepley Insurance, with President Andrew Fotopoulos.
7: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the water wheel. The water wheel was invented by the Greeks over 3,000 years ago. From there, they spread across Europe and were widely used in medieval times for converting the energy of flowing water into useful forms of power. They were used as recently as the early 20th century, but are no longer in use today. This message is brought to you by the Baboulis family.
3: From humble beginnings, when Athanasios and Efrosini Demoulis immigrated from Kalambaka, Greece to Lowell, Massachusetts in 1908, Market Basket has been a family business through and through. Three generations of Demoulis family have been at the helm of Market Basket, the number two supermarket in the entire United States, according to Consumer Reports. Operating for over 100 years, now with 80 stores between Massachusetts, New Hampshire, and Maine, Market Basket has become one of the area's most trusted super chains. Demoulis Market Basket. More for your dollar.
8: Hey, Grecian Echoes family. This is Mike Jannetty, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Jannetty's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
9: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN, 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή, εδώ στο WNTN 1550.

0: Hungry? About to get fatte. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a great week.
1: Reaching Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
2: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
3: Hi, this is John Catsimatidis. Listen to my show, The Catch Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
4: Are you ready for New England weather? Solomon Tire is, with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy four Bridgestone tires. Or save on four Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with a purchase of four Nokian tires. And don't forget, all-weather tires and winter tires are available now.
5: Don't miss these special deals all this month only at Solomon Tire.
6: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
7: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρεις των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
8: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
9: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.

0: Dentists of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα

0: τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Καλημέρα από τον Εύαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς. Κώστας Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
1: Looking for legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law? Look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
0: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
2: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousides family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaousides family at 617-269-7271.
0: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
3: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212-8343. 617-212-8343.
4: It's nice to see Manny's entire family last night. Just got a nice text also from Tina Papadopoulos. She says, awesome night and thanks for keeping the glow going today with non-stop arigiros. And right now, once again, I'm going to open up the phones for the next half hour and I hope I get some calls. 781-559-3300. Were you there last night? Did you enjoy it? What it feel

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Με μια φαντασμαγορική παρουσία και ένα μοναδικό σοου μάγεψε το κοινό της Βοστόνης ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός. Τον απόλαυσα να τραγουδά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες και να διασκεδάσει τους όσοι όλοι παρευρέθηκαν στη μεγάλη αυτή συναυλία. Στην Ελλάδα βούλιαξε από λάσπες η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη. Χωρίς νερό παρέμειναν 2.500 κάτοικοι, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους από το φόβο της πλημμύρας. Στην Ελλάδα να παραμείνουν κλειδώνουν τα social media για τους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου. Στην Ελλάδα στόχος είναι τα παιδιά να μπορέσουν να δουν τον πραγματικό κόσμο. Ο Πρίτανης τώρα του Πανεπιστημίου Κορνέλ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης βιασμού το 2024, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για τον τρόπο που διαστηχηρίστηκε την υπόθεση στο Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα. Δεν θα αφήσουμε την παγκόσμια ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, διαμήνυσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντόπισε στα ανοιχτά των ακτών του νησιού Νεντάκετ στη Μασαχουσέτη τα συντρίμμια αεροσκάφους υγειονομικής μεταφοράς, το οποίο είχε απογειωθεί από τις Βερμούδες και αγνούταν ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών των ΗΠΑ. Τον διευθυντή του Εθνικού Τζέι Κλέιτον διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τσάρο για θέματα τεχνικής νοημοσύνης, ανέφερε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,49% και 51.176,96 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,13 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-1 έχασαν οι Bruins από τους Wild και θα παίξουν την Τρίτη με τους Senators. Την Πέμπτη θα παίξουν οι Celtics με τους Cavaliers στις 7 το απόγευμα. Με τους Buffalo Bills θα παίξουν σήμερα στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Νεφελώδης ο καιρός σήμερα με τον υδράργυρο στους 62 βαθμούς, ηλιοφάνη αύριο και μεθαύριο με το θερμόμετρο στους 70 και στους 72 βαθμούς αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας.

έχω εσένα θέλω στο πλευρό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε να σε βγάλω από το μυαλό μου. Όλοι λέγανε, όλοι.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Strike one for intro. Φίλε ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Συνεχίζουμε τώρα με την ελληνική φωνή. Μαγνητοφωνημένη η σημερινή εκπομπή. Το πρόγραμμα το παρουσιάζει το καλό παιδί ο Μάικ. Δεν θέλω να ταξιδεύω, είπα, στις καταιγίδες αυτές. Και αρχίζω βέβαια το δεύτερο θέμα, αρχίζω vacation την εβδομάδα αυτή. Το καλό παιδί ο Μάικ θα βάζει το πρόγραμμα. Τον ευχαριστώ. Take it away, Mike.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το τόν μας.
1: Μόφο και ντόλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978 356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολουθών, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, λέω να πάρω άλλη μια μέρα vacation, την Κυριακή, σήμερα Κυριακή. Θα επανέλθω αύριο το απόγευμα οπωσδήποτε ανανεωμένος. Να υπενθυμίσω, η εκπομπή η βραδινή από την πρώτη του μηνός μεταδίδεται με μειωμένο το σήμα του σταθμού από τις 6 και μετά, σύμφωνα πάντα με τον φθινοπορεινό κανονισμό του FCC. Να υπενθυμίσω επίσης το ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού.

Του Μαζιροκομείου που θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. The Metropolis of Boston Fall Camp for grades 6 to 12 will take place Saturday October 10 to Monday October 12. For details log on and registration log on to Metropolis of Boston Camp.org or phone 617-651-1369. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Take it away, Mike.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bolsway Fine Wines, στο Σάμοβελ, ο Chris Liandos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolsway Fine Wines 716 Broadway στο Σάμοβιλ. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.